0: Στη βροχή το χειμώνα στο κρύο. Βεβαίως βοηθάει μερικές φορές ο Δήμος και η ΑΔΑΕ εδώ που μας δίνουν τη διόνυση για να κάνουμε πρόβες. Θυμίζω ότι από το 23 έχουμε δημιουργήσει σύλλογο ομάδα Κορστών Κορταλάρτα και έτσι ψάχνουμε ένα χώρο για να στεγαστούμε.
1: Ωραία, οπότε τι ώρα έναρξη?
0: Έναρξη 9.30 ακριβώς.
1: 9.30 στο εκθεσιακό κέντρο, ότι θα γίνει στο χώρο του Λίνα Πάρκ πίσω, έτσι, ή στη Διόνυ?
0: Όχι,
1: μπροστά.
0: Δίπλα από τη Διόνυ.
1: Α, στη Διόνυ μπροστά.
0: Εκεί που έγινε και δηλαδή η έκθεση των κλασικών οχημάτων.
1: Α, ωραία.
0: Στην κυρία είσοδο.
1: Στην κυρία είσοδο, στη Διόνυ. Στο εκθεσιακό κέντρο μπροστά από τον Αμβρακή FM. Στο χώρο μας λοιπόν θα έρθετε.
0: Βεβαίως,
1: πάλι.
0: Στην γειτονιά σήμερα, εδώ.
1: Στην γειτονιά. Γιώργο, καλή επιτυχία. Χρόνια πολλά για την Κορταλάρτα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Και
0: σας περιμένουμε όλους.
1: Και πάντα με ξέρεις πάρα πολύ καλά. Εγώ τρελαίνομαι για συναυλίες, για πάρτι, για χώρο. Θέλω χορό απόψε.
0: Βεβαίως. Ατελείωτο και ασταμάτητο.
1: Να χορέψει, να βαρέσει καλά η πόλη.
0: Βεβαίως. Ζέστη να έχει, καύσωνα και όλα θα πάνε καλά.
1: Ραντεβού το βράδυ με Κορταλάρτα και καφαντάρδες στο εκθεσιακό κέντρο. Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Να είστε καλά.

Betty Davis Eyes. 10 λεπτά μετά τις 9 στο Ναυρακιά FM και το δραστήριο 919.gr. Και αφού μιλάγαμε για καύσωνες και θερμοκρασίες και extreme θερμοκρασίες, αυτό μάλλον δεν το ξέρετε. Μπορεί να ξέρετε τον John Fogerty όμως. Από το πολύ μακρινό 1986. Changing the Weather.

κάτι μακρινό σας λέει το όνομα John Fogerty, εγώ θα σας βοηθήσω λίγο. Creedence Clearwater Revival. Εδώ είμαστε στο 86 και αυτό τραγούδι ειλικρινά σας λέω έπαιζε στη Ρούμπη στα Early Drinks. Για να γυρίσω λίγο πίσω στα μηνύματα. Καλημέρα Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Λούθε, καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tel Systems, καλημέρα στο κέντρο της πόλης. Ένα Γεωργίου από το Βαγγέλη Ζευρυδίνο για το Μαέστρο. Καλημέρα στο Tech Fix, καλημέρα Γιώργο. Ο εμπορικός κόσμος είναι εδώ με 9-19. Καλημέρα στον Κώστα Κώστα, καλημέρα Φάζ. Αλέκο, εκδήλωση μπήκε ήδη, αφήσες. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα Καρδούλα και τον Τζον Φόγκερτη, αλήθεια τώρα. Με ξαφνιάζεται υπέροχα. Words don't come easy.

πόσο πιο εφηβεία, να σας πω εδώ. F.R. David, words don't come easy to me. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χερκόντ. Καλημέρα Μιχάλη. Η Σκωτία βρίσκεται για διακοπές στην Ελλάδα. Κεφαλονιά, Σίβωτα, Λευκάδα. Παντού να πάτε, παντού. Και να σας δω και εγώ κάποια στιγμή. Πολύ καλή ερώτηση, Βερονίκη. Είναι από εβδομάδα, δεν θα είμαστε εδώ. Θα λείψω την επόμενη εβδομάδα. Θα πάω να φρεσκάρω τα βλαχογαλοκαναδικά. Εδώ κοντά θα είμαι. Πρέβεζα θα είμαι. Ναι, θα λείψω μια εβδομάδα. Αλλά θα την ξεπληρώσω εγώ τον Αύγουστο. Σας το είπα.

το πουθενά αυτό. Και δεν θυμάμαι ποιος ακροατής το είχε ζητήσει. Το είχε επιβάλει. London Boys, Harlem Desire. Ξέρετε που βρισκόμαστε εδώ? Σε ένα αντίστοιχο καλοκαίρι που είχε το 6 μέσα. Όχι, δεν ήταν το 96, ήταν το 86. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα κενό 40 ετών. Το άσχημο είναι ότι εγώ αυτό το καλοκαίρι το θυμάμαι. Εγώ αυτό το βινίλιο το έχω. Sniff. The Edge of Heaven.

Ήταν η διάλυση των Wham το 86. Δεν το πίστευε κανείς. Μόνο ο George Michael το πίστευε. Και βγάζουν αυτό το άλμπουμ. Και έχει Where Did Your Heart Go, έχει The Edge of Heaven. Το είχαμε αγοράσει όλοι. Το λιώσαμε τα επόμενα χρόνια. Philip Bailey με τύμπαν απ' όλα. Woman.

Philip Bailey, Woman. Μιχάλη, πολύ καλά το θυμάσαι. Εγώ δεν το είχα Maxi Single, το είχα 45. Το έχω 45. Ημέρες βινιλίου. Ήταν μαζί με το Easy Lover. Το Easy Lover ήταν το single. Το Woman ήταν η πίσω πλευρά, η β' πλευρά. Απίστευτο. Είναι μερικοί καλλιτέχνες που θέλουν να βάλουν ένα τραγούδι στην πίσω πλευρά απλά να γεμίσουν μην πάει άδεια και το έκαναν οι Pet Shop Boys, το έκαναν οι Stones, το έκαναν πολύ, πάρα πολύ, που και η β' πλευρά ήταν double A-side. Εκπληκτικός Philip Bailey. Τριάντα λεπτά, τελευταίο μισάωρο. Kenny Loggins, Footloose.

Νομίζω ότι θα πάμε ροκ, δεν θα πάμε. Τουλάχιστον δεν με πιάσετε και ιδιαίτερα. Κάτι σημειώσεις που είχα κάνει εγώ για σήμερα, εγώ αυτό που κάνω σημειώσεις, δεν ακολουθήθηκε τίποτα. Πήρα άλλο δρόμο εκπομπή. Nobody's Diary. Οι γιαζού πάντα έχουν χώρο σε εκπομπές μας.

Paris Diary, η Γιαζού. Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία. Κάπου θα φάμε γλυκό. Εγώ σκέφτομαι ένα γλυκό που θα φάω σήμερα. Το κακό με το όνομα Αμαλία είναι ότι το έχουμε συνδέσει με το παραπέντε και τη λέμε Αμαλία. Έλα, δεν είναι σωστό αυτό. Χρόνια πολλά, Αμαλία. Εγώ θα πάω μάλλον τον Τζον. I'm still standing. Ύμνος. Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο να το ακολουθήσεις. Πόσο απαραίτητο.

μεγάλος Elton John. I'm still standing. Καλημέρα Οπτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Λατρεμένο το I'm still standing για τη Στεφανία, που δεν τη στόχω λόγω ηλικίας. Έτσι νομίζω. Με ξαφνιάζεται υπέροχα. Καλημέρα Χριστίνα. Welcome back. Τι είπαμε, την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε μαζί. Θα παρέσετε 5 πρωινά χωρίς εμένα. Αλλά οι Λάνιστερ πληρώνουν τα χρέη τους τον Αύγουστο.

οι Bongos. Παναγνώστου τραγούδισε ολόκληρο τον πλανήτη. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια στην Ελλάδα, στις δίσκο της Ελλάδος, στα 80's. Number with Wings. Με το διάστημα, εξώφυλλο με τα Bongos. Έχουμε 12 λεπτά. Μόνο 12 λεπτά. Τι να χωρέσει τα 12 λεπτά. Θέλω να βάλω και άλλα στη λίστα, αλλά δυστυχώς πρέπει να κόψω και πρέπει να κόψω μεγάλα τραγούδια αυτή τη στιγμή. Δεν μου πάει το χέρι να τα σβήσω μερικά. You're out of touch. I'm out of time. Daryl Hall και John Oates.

You're out of touch. I'm out of time. Χωρίς χρόνο και χωρίς υπομονή. Λίγο πριν το τέλος. Τι μπορούν να γίνουν τώρα σε 8 λεπτά. Σε 12 είδαμε. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Έκο. Θα πάμε τώρα στην πρικίπισσα Άννη Φρίτ Σίνη, που είναι και κοντέσα του Πλάουεν. Γιατί ο κόσμος χωρίζει και κάνει εκπληκτικές κινήσεις. Χωρίζει λοιπόν η Φρίντα τον Μπένι Άντερσον, τον Άμπα, η Φρίντα είναι τον Άμπα, και παντρεύεται το γερμανό πρίγκιπα Χάινριχ Ζούσο Ράους, κόμι του Πλάουεν. Και είναι και πριγκίπισσα και είναι και κόμισσα. Και είναι η Φρίντα που αγαπήσαμε στους Άμπα, την αγαπήσαμε και στη σόλο καριέρα της. I know there's something going on. Δώστε λίγο ένταση. Μια κοντέσα τραγουδάει. Τσιμπήστε το λίγο το ραδιόφωνο. Έλα και στο επικεφητή κάνουμε.

Λοιπόν, έχετε 2 λεπτά για διαλέξετε το τελευταίο τραγούδι που θέλει από ABBA. Dancing Queen. Το Gimme Gimme Gimme, ας μην το βάλουμε στη λίστα. Mamma Mia. Money, money, money. SOS. Και Βουλεβού. Προλαβαίνετε.

η Πριγκιποπούλα, η Φρίντα. Δεν πάω να διαβάσω πάλι το όνομά τους, είναι τεράστιο. Γιατί έχουν τόσο μεγάλα ονόματα αυτοί, και Ολλανδοί και Γαλλοκαναδοί. Δίνουν ονόματα, δίνουν, δώσε κι άλλο όνομα, δώσε και του παππού, δώσε και του ξάδερφου, δώσε και του κουμπάρου. I know there's something going on. Λοιπόν, με βούλευού θα τελειώσουμε. Ήμουν ανάμεσα από μάμα μία που μου φαίνονταν λίγο χαζό. Και SOS δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Αλέκο σε πρόλαβε η Βερονίκη για δευτερόλεπτα. Ήταν αφεντιά μου ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ήταν μια περίεργη Παρασκευή στον Αμβρακή FM. Θα τα πούμε. Σε μια εβδομάδα. Και να βάλετε Δευτέρα πρωί, δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε κοντά όμως. Η καρδιά μου θα είναι εδώ. Το κορμί μου θα λιάζεται. Θα είμαι με το μωρό.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.
4: TV is enough. Is providing artificial friends and relatives to lonely people. What it is a recurrent families. The same friends and relatives come back week after week after week after week. And they're wittier and they're better looking and they're much more interesting and they're richer than your real friends and relatives.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

girl. I hear her heart beating loud as thunder. So this stuff.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Νύχτες ραδιοφώνου με τον πιο μελωδικό σταθμό της πόλης, Αμβρακία FM.
1: Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναυλακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 9-19 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: There were dark storm clouds, heavy, black, and pendulous. It was a night out they were going to remember for a very long time.
1: Ανδρακία FM. Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Ανδρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.
7: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove.

0: Jean Knight, Roberta Flack. You know, they all got soul.
1: Every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.
2: Ambrakia FM.
3: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
4: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
2: Ambrakia FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων ως 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μέχρι τις 11 θα είναι ο Χρήστος Έξαρχος και εσείς θα ακούσετε μουσικάρες. Άλλες μουσικές σήμερα. Ξεκινήσαμε με Smiley. Ρουμάνος είναι. Love is for free. Τελείως happy. Good evening, Kansas. Α, έχουμε και Ινδία. Καλημέρα στη Μόσχα, Φιλανδία, Ελβετία, Γερμανία και Μπρισέλς.

Καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα στον αγαπητό συνάδελφο Ιωάννη. Καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρες και στη Λένα εδώ. Σα σήμερα 14 Ιουλίου του 1789 στο Παρίσι είχαμε την άλωση της Βαστίλης. Τιμάται ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Έχουν γιορτή σήμερα. Σήμερα γιορτάζει Ακύλας, Νικόδημος και Νικοδήμη. No Lion Tuesday. Και ήρθε ο Οδυσσέας. Όπου να είναι θα βγει και στις κινηματογραφικές οθόνες. Λέει είναι έπος.

Καλημέρα όλη μέρα. Καλημέρα Λίνα. Καλημέρα στο Στράδο. Καλημέρα και στη Βερονίκη. Good morning Bucharest.

Καλημέρα Ντόλη, καλημέρα Άννα. Καλημέρες και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να μα ήταν αυτή και ο Οδυσσέας. Ο πολύπαθος Οδυσσέας. Και πάμε στα φώτα του κόσμου. Λιέμπε. Σαλόνικα μεριά. Άκουτε φωνάρα που έχει ο τύπος. Μια φορά μου είχες πει Good morning Hungary.

0: Καλημέρα στην Κατερίνα στη Λευκάδα. Πρώτη είδηση στα μέσα μαζικής εξημέρωσης, τα διαδικτυακά. Βρέθηκε, λέει ο προμηθευτής, των ύποπτων κοτόπουλων για τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμία, σας έστειλε κοτόπουλο άλλος. Τον βρήκαν. Λιέμπε. Τα φώτα του κόσμου. Κι άλλος Έλληνας. Κι άλλοι Έλληνες μάλλον. Μαρία Ζλατάνη. Η Ανάικον. My Jamaica Dream.
1: He shows the fool of why it's end. He's passed for water and guitar.
0: Βερονίκη, που είναι η φωτογραφία.

δεύτερο θέμα. Honorary the Trump. Και ξεκίνησε τις επιθέσεις πάλι στο Ιράν. Γίνεται κόλαση εκεί. Βγήκε και είπε ο Ντόναλντ. Σήμερα και αύριο λέει θα χτυπήσουμε σκληρά. Ένας θεός ξέρει τι θα γίνει εκεί. Η Icon Μαρία Σλατάνια. My Jamaican Dream. Και έρχεται τρίτο ελληνικό σειρά. Αυτό το τιν τιν τιν. Γιάννης Σι. Διασκευάζει Kurt Mallow. Young King.

Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα σας είπα για ένα περιστατικό με ένα αεροπλάνο που έσπασε το παράθυρο και ρούφηξε τον υπευάτη προς τα έξω. Η υποπίεση Ryanair ήταν. Φανταστείτε τώρα, έσπασε το παράθυρο, ο τύπος φορούσε τη ζώνη και παρόλα αυτά βγήκε ο μισός απ' έξω. Τον έσωσε η γυναίκα του που τον έπιασε κατευθείαν, λέει, από τα πόδια, και μετά έρθαν και 2-3 άλλοι επιβάτες και κατάφεραν να τον ξαναβάλουν μέσα. Φανταστείτε, φορούσε και τη ζώνη ασφαλείας. Και είπε η γυναίκα του, λέει, όταν τον έπιασε από τα πόδια, είναι να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί. Θυμάστε τα παλιά που λέγε αγάπη είναι και διάφορο. Αυτό είναι αγάπη. Young King. Να μην είσαι alone.

0: Βασίλης Λαζόπουλος. Όταν είναι για κακό εννοούμε άντρα, όταν είναι για καλό εννοούμε γυναίκα. Ποιος πέθανε, ποια παντρεύτηκε. Είναι μια ακόμα είδηση, το επιβεβαιώνει. Καρκίνος λέει. Καθυστερημένη διάγνωση στους άντρες σε σχέση με τις γυναίκες. Και η μελέτη έγινε σε 2,4 εκατομμύρια Αμερικάνους, έτσι. Αχμέτ Χάλιτσι. Alone.
1: When

ακριβώς στη μέση εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χρήστος Εξαρχός και σας ακούτε 9-19 Αμβρακή FM και ακούτε μουσικάρες.

και ακούς τι πλάκα έκαναν κάποιοι YouTubers στην ΗΠΑ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πήγα σε μια γερουσιαστή η οποία έλεγε δημοσίως ότι οι λαθρομετανάστες πρέπει να φιλοξενούνται ιδιωτικά σε σπίτια. Αυτή είχε μια έπευλη με 34 άδειες κρεβατοκάμαρες και της πρότεινα να φιλοξενήσει το λεωφορείο με τους λαθρομετανάστες. Φυσικά αρνήθηκε. Καλημέρα, Λία. Fly me to the moon. Let me play. Frank στην Άρτα. Let me see what spring is like on. Χλίδες μόνο εδώ. And Mars.

You. Συναγερμός στην Αργεντινή με Μέση πριν τον ημιτελικό με την Αγγλία στην επανάληψη του αγώνα με το χέρι του Θεού. Τι είχε πει ο Θεός τότε? Λέει, το βάλατε με το χέρι? Είχαν ρωτήσει τον Μαραντόνα. Λέει, δεν ήταν το δικό μου χέρι, ήταν το χέρι του Θεού. You. Φρέντι Βερανό, Ναταλία Ντοκό, Comets.

Και μια και έλεγα για Μαραντόνα πριν, οι Όσεις, το γνωστό συγκρότημα με τα δύο αδέρφια, αναφέρθηκαν στην πρώτη φορά που βρέθηκαν και τη μοναδική φορά που βρέθηκαν με τον Μαραντόνα. Ήταν μετά από μια συναυλία στην Αργεντινή. Πήγαν σε ένα μπαρ και σε λίγο, λέει, εμφανίστηκε μια κουστοδία 30 ατόμων, Μαραντόνα και γύρω γύρω, και είπαν στον ιδιοκτήτη του μαγαζιού, μπορούμε να ανεβούμε και εμείς να βγάλουμε μια φωτογραφία. Πήγαμε εκεί, λέω, ήταν λίγο περίεργα, βγάλαμε τη φωτογραφία και η ατάκα του Μαραντόνα ήταν η εξής: εάν κλέψετε κάποια από τις γυναίκες μου, θα σας πυροβολήσω. Τα βράδια είναι περίεργα. Πίνω ντάτζιο. Πέρο. Μα και άλλη ιδέα.

Καλημέρα στα ταλέντα. Καλημέρα Δημήτρη. Αυτό είναι της εποχής μας. Ρούμπε ζεις, εσύ μας οδηγείς. Χαιρετισμού στο Ρουμπική Ψηλά και στο Χρήστο Ψηλιά. Καλημέρα και στο DJ Άγιε στη Σαλονικά. Φραντσέσκο Καφάνο, sensual mix είναι αυτό. Και πάμε σαν να είναι. Και αυτή η Ιταλία πάνε και διασκευάζουν μήνα.

Καλημέρα, Σταθή. Καλημέρα σε Πάτρα, καλημέρα και στον Πόρο. Παρόλε. Διασκευή Νινά. Δύο Έλληνες. DJ S διασκευάζει Sharp Ties.

Ρε καλώς του Χριστόφορο. Δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Κορίτσια έχει και τένις, αλλά στο Gdansk τώρα. Στα ορεινά. 10 η ώρα πάντως έχει Γαλλία-Ισπανία. 1-2 ωράκι σίγουρο. Εν τω μεταξύ κάπου διάβαζα τις χρηματιστηριακές αξίες των παιχτών. Να σας πω ότι ο Μέση στα 39 είναι γύρω στα 180 εκατομμύρια. Ο Γιαμάλ γύρω στα 200. Και ο Μπέλιγχαμ ο Άγγλος γύρω στα 120. Αυτά. Sharp Ties. By the by. Η Λίνα το βρήκε. Λυκνιστείτε ελεύθερα. Ένα βηματάκι. Βίκτορ Μπιλιάκ.

Α, αυτό ήταν για σήμερα. Thank you for the company inside and outside of Greece. Μαζί θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Μέχρι τότε, μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Αυτό μου το έβγαλε ο Ρουφιάνος, το Facebook δηλαδή. Έχουν περάσει 13 ή 14 χρόνια, μπορεί και περισσότερο. Κομματάρα. Μπέμμα μη. Μια καλή μέρα να έχετε και να έχω.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Κία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.
5: Mysteries is an intellectual process.

0: FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061-414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: listeners all their life. Radio listeners!
1: Yep, νέος, παρουσιά σου!
2: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
1: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
2: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
1: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
3: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
1: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: أركيا FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Send to.
1: Υπόγειες διαδρομές.
2: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
1: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
3: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
1: Στον Αμβραγέ 919.
4: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.
5: Oh!

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Ανδρακία FM. Hey, lady. Funky.

Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Αρκεία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
4: Αμβρακία FM.

καλησπέρα και καλώς ήρθατε τρίτη απόγευμα στο Νομινιά 19. Άγγελε Ρίζος, μουσικό αλάτο πίπερο, μόλις ξεκινήσαμε σχεδόν στα μισά του Ιουλίου, 14 του Ιουλίου σήμερα, ζωντανά από το στούντιο του Νομινιά 19 για σας στο 919.gr και 91,9 στα FM. Και πάμε για ένα σούπερ απόγευμα από τα τελευταία απογεύματά μας. Αυτή τη βδομάδα ρίχνουμε αυλαία, summer break για μας. Και να είμαστε καλά το Σεπτέμβριο να τα ξαναπούμε. Σήμερα τρίτη και πέμπτη τελευταίες εκπομπές. Καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα βραχιώτες μου. Tarek Sunset, το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής και η Βασιλική, Horses in the Wild. Μείνε εδώ μέχρι τις 9. Καλή ακρόαση.

ξέρετε, όταν ακούω το τελευταίο σίγκλε της Βασιλικής στο Horses in the Wild, σκέφτομαι για το πόσο κομματάρα είναι και μακάρι να έρθουμε το φθινόπωρο και να έχουμε στο MP3 μας άλλα 2-3 τέτοια κομμάτια από τη Βασιλική. Πραγματικά υπέροχο, το λέμε και το ξαναλέμε εδώ στο Μουσικό Ελλάδο Πίπερο. Πολλές καλησπέρες από την πόλη της Σάρτας, την πόλη της Σάρτας. Από εμάς εδώ από το 919, όπου και να είστε, να είστε καλά. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού ή κάνω λάθος? Καλησπέρα Μιτσάρα. Καλησπέρα κυρίες μου. Λίνα και η Άννα. Λίνα Ευαγγελία και η Άννα. Καλώς ήρθατε και αυτό το απόγευμα Τρίτης. Απογευματινή ζώνη εδώ στον 919. Oh, get back in love.

Back in Love. Τι υπέροχος ο Γκέρα. Γεια σου Στεφανία, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθαν οι κυρίες. Όταν έχω κυρίες στο 99 νιώθω λίγο καλύτερα. Μην παρεξηγήσει με τσάρα μου. Back in Love. Θα σας πάω λίγο πίσω τώρα με μια σπουδαία φωνή. Αυτή είναι η Σάρα Μακλάχαν. Steaming. Από τα πιο ωραία της κομμάτια. 919.gr. Παρεάκια και μουσικάρες.

πέρα από τις προσωπικές της συμμετοχίες, η Σάρα Μακλάχαν πλαισίωσε πάρα πάρα μεγάλα, πολύ μεγάλα ονόματα με τη φωνάρα της. Σίγουρα θα θυμάστε τη χρυσή δεκαετία του 90, το Silence, τον Delirium, τη φωνάρα αυτή που έβγαινε από την Σάρα και μας μάγκυψε όλους αυτό το κομμάτι. Καλώς την Βερονίκη, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθες στο παρεάκι το 919 Βερονίκη. Καλώς ήρθατε και εσείς στριμάρντος 919.gr. Βρίσκεστε εδώ κοντά μας 91,9 στα FM. Μουσικόλα του Πίπερο, προτελευταία εκπομπούλα για φέτος. Αυτό το κομμάτι, παιδιά, το τσίμπησα από την 24ωρη λίστα του Ανδρακή FM. Γι' αυτό σας λέω, 24 ώρες λίστα υπέροχη του Ανδρακή FM. Αορέντζα, what?

Ζάχο, ένα από τα υπέροχα κομμάτια που βρίσκονται στη λίστα του 919. Aurenza, What Silence Feels Like. Το συγκρότημα που διανύει την πέμπτη δεκαετία της μουσικής καριέρας της, το συγκρότημα το οποίο είναι κορυφαίο στο είδος του τόσα χρόνια, μετά από μια εφταετία επισκέφτεται και πάλι την Ελλάδα. Telecom Center, ΟΑΚΑ, αύριο βράδυ 15 του Ιούλη, η Cure ξανά στον ελληνικό, στην ελληνική σκηνή, να χαρίσουν στο κοινό μια απίστευτη βραδιά. Ο αδερφός μου είναι πολύ τυχερός, έχει πάει ήδη, θα δει και Florian Sin Machina σήμερα και αύριο βράδυ Cure. Τον ζηλεύω. Το 2019 οι Cure επισκέφτηκαν και πάλι τη χώρα μας και μπροστά σε 30.000 θεατές έδωσαν ένα μαγικό, μια μαγική συναυλία. Αυτό θα κάνουν και αύριο βράδυ, πιστεύω.

Mr. Spectacular Papa Jim με τρελασσαρέρα. Και περάσαμε στο δεύτερο μισάωρο. Αυτός είναι ο Le Cold με το Downtown. Θέλω να γυρίσω λίγο στα παλιά τώρα και υπάρχει λόγος.

αυτές οι φυσαρμόνικες και αυτά τα κορντεάνα, τα ακορντεόνα του Lloyd Cole τότε ήταν το κάτι άλλο στα τραγούδια του. Downtown, Lloyd Cole, αγαπημένος. Kelvin Hayes, συνεδρητής με τον Datsler στους Johnny Hay Jazz. Ο Johnny μισεί την Jazz, δεν ήταν τίποτα αρχαία μου αυτό το όνομα. Ένα από τα ωραιότερα pop συγκροτήματα όλων των εποχών. Ο Calvin Hayes ήταν στα πλήκτρα και στα drums του συγκροτήματος. Έβαλε το πετραδάκι μαζί με τον Datsler για να γίνει αυτό το συγκρότημα τη δεκαετία του 80. Και πραγματικά μας χάρισαν μεγάλες επιτυχίες. Είναι από τα αγαπημένα μας εδώ στο Μουσικολατό Πίπερο συγκροτήματα, το ξέρετε. Στα 63 του μόλις χρόνια βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του 9 Ιουλίου πριν λίγες μέρες, έτσι ξαφνικά καταραίοντας από την καρδιά του. I don't wanna be a hero, Johnny Hay Jazz.

φεύγουμε για το summer break, πάντως σας αφήνουμε μουσικάρες. Ross Laster, Love Saves No One. Αυτό ακριβώς. 11 λεπτά πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα, Ocean Alley, Double Vision. Και πάμε έτσι για να κλείσουμε την πρώτη ώρα, ή μάλλον από τις 4 ώρες που μας απομένουν μαζί με την Πέμπτη. Μας απομένουν άλλες 3. Έτσι είναι το σωστό. Ξέρετε, μερικές φορές χρειάζεται και ένα διάλειμμα, summer break. Μουσικά λατοπίπερο, Βαγγέλης Ρίζος. Απόγευμα Τρίτης.

Anyways, Left Lover Love στο 919, παιδιά, είναι υπέροχο να είσαι στο 919.gr, στο site, στο σαλονάκι μας. Ο Αλέξης Κασαδράκης μαζί με την Βερονίκη κάνουν διαγωνισμό στην πιο γλυκιά φωτογραφία. Ποιος θα βγάλει την πιο γλυκιά φωτογραφία? Όπως και να έχει, όλα αυτά τη δεύτερη ώρα, μετά τις 8. Βαγγέλης Ρίζος επιστρέφει σε λίγο. Μείνετε εδώ στο 919.gr και 91,9 στα FM μας.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

στο διαδίκτυο μια πολύ τρομερή είδηση, παιδιά, εντάξει. Κορυφαίοι επιστήμονες βρήκαν ζάχαρη στο διάστημα. Πάμε πιο κοντά στην εξωγήινη. Καταλαβαίνετε, έτσι. Το ένα είναι το σίγουρο, ότι ούτε οι εξωγήινοι θα γλιτώσουν την ινσούλινη τελικά. Άμα βρήκανε ζάχαρη στο διάστημα, άστα να πάνε. Πάλι θα θησαυρίσουν οι φαρμακοποθήκες, ε. Κάπως έτσι πάει. Με αυτά και μετά, αλλά Βαγγελισσερίζωσμη λίγο μετά τις 8 με Missing You Beloved 1996. Και λίγο μετά τις 8 και το πάμε μέχρι τις 9 για άλλη μια ώρα εδώ στον ένα και μοναδικό Μπρακέ 919, το δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας. Ολοκένεργια Μαντόνα παρέα με τον Stromae. My things are my survival. Μείνε εδώ παρέα με τους ωραίους ομβρακιώτες στο 99.gr και κάνει παρέα και στον παραγωγό για άλλη μια ώρα.

Είναι αυτό που λες εκεί που είναι ανιαρό το κομμάτι, ε? Who's the run? Some house. Ο John the Revelator σε ένα Charlie Bill remix. Απίθανο. Και έχουμε πάρα πάρα πολύ καιρό, νομίζω μετράει 10 χρόνια αυτό το remix. Εδώ στο μουσικό λατό που είπε εδώ, 16 λεπτά μετά τις 8. Παγγελή Ρίζος από γευματιάτικα προς βραδάκι εδώ στον 9-19. Πρώτη τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Την Πέμπτη θα πούμε καλό καλοκαίρι, goodbyes και τέτοια συγκινητικά πράγματα. Man Called Shadow, I've Wondered.

το βράδυ έχουμε τον πρώτο ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία, παιδιά. Χαμός θα γίνει. Σε ένα μουντιάλ Αμερική-Καναδάς και Μέξικο, ένα μουντιάλ μαραθώνιος, πάρα πολλοί αγώνες για πρώτη φορά στην ιστορία του μουντιάλ. Επιτέλους 2-3 αγώνες για να λάβει τέλος αυτό το μουντιάλ. Ένα από αυτό θα είναι η Γαλλία ή η Ισπανία σήμερα το βράδυ 10 η ώρα. Όπως και να έχετε, παιδιά, και να μην το παρακολουθείς το μουντιάλ, έχω καταλάβει σε όλη τη διάρκεια, όταν είναι 2 ή 4 μάλλον τέτοιες ομαδάρες όπως η Αργεντινή, Αγγλία και η Γαλλία, Ισπανία, στο τέλος θα κάτσεις να το παρακολουθήσεις, δηλαδή εντάξει, το ξενυχτίζεις σήμερα. Δεν γίνεται, ε. Does anybody knows what love is? Love is what you give. Σοφές κουβέντες.

Και ποιος δεν θυμάται και ποιος δεν έχει χορέψει και ποιος δεν έχει τραγουδήσει Drota the Beautiful από τους Six Was Nine. Ήταν από αυτά τα χιτάκια του των 90's τα οποία σου μένουν στο μυαλό, μαζί με το τέλειο ντύσιμο που είχες τότε, θυμάστε παιδιά. King Love and Pride. Κλείνοντας και το τελευταίο μας μισάωρο, μπαίνουμε στην γλυκή ευθεία. Σήμερα είχε και Γιώργο Γκουτζαμάνη, θείο Γιώργο για τους φαν. Ημέρες Βενιλίου. Θα μείνετε εδώ στο ζωντανό ραδιόφωνο του 99, ε?

Πάμε για ένα μεσαόρο γεμάτο επιτυχίες από τα παλιά ωραία χρόνια. Απίθανοι Beatles, έτσι. Get Back. Σε αυτό το κομμάτι μου αρέσει που John Lennon τραγουδάει και από πίσω ακούγονται οι φωνές των άλλων Beatles, όλες οι κραυγές και όλα αυτά. Violet Flames, Blister in the Sun για τη συνέχεια. Πάμε, ανεβάζουμε θερμοκρασία.

Αυτή είναι η Tracy Chapman με το Wire. Καλά άκουσες, Βερονίκη, όταν πηγαίνουμε μαζί σχολείο, αλλά από τον Τρίνι Λόπεζ. Tom Petty, The Heartbreakers. Γιώργος Γουτζαμάνης, Θείος Γιώργος, ήδη είναι στο στούντιο, παιδιά, προετοιμάστε για να σκάτει συντροφιά με μουσικάρες μέχρι αργά το βράδυ. No, να, ένας ωραίος λόγος να μείνεις εδώ στον Αμβρακέ 919.

The Silencers. Number one best friend, λίγο πριν είναι Water Boys, The Pan Within, και για το τέλος Farm με το All Together Now. Απολαύστε ζωντανό ροδιόφωνο, απολαύστε μουσικάρες, ο Θεός Γιώργος, Γιώργος Κουτζαμάνης, ημέρες Βενιλίου, μέχρι αργά το βράδυ συντροφιά. Ευχαριστώ για το παρεάκι, ειλικρινά. Πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν, θα τα πούμε την πέμπτη απόγευμα να είμαστε καλά με την τελευταία εκπομπή. Να κάνουμε το summer break και εμείς που λέμε. Από το Βαγγέλη Ρίζο και Νομβρακέ 919, από την πόλη της Σάρτας. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, φιλιά πολλά, γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
6: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Day.

0: take it to the swamp. It drops off right into the swamps. Y'all ain't from around here, are you?
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Είναι τρίτη βράδυ, λίγο μετά τις 9 και μετά τον Ευαγγέλη το Ρίζο. Εδώ οι μέρες Μινιλίου για να σας κρατήσουν συντροφιά για καμιά ώρα, ίσως και λίγο περισσότερο απόψε.

Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε και λάβαμε ήδη 3 ποιηματάκια αφιερωμένα στην εκπομπή μας και νιώθουμε ιδιαίτερα κολακευμένοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα διαβάσουμε όλα ένα-ένα. Διότι αυτό μας δείχνει ότι αγαπάτε την εκπομπή μας. Το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Και αισθανόμαστε ωραία που για να την αγαπάτε σημαίνει ότι αυτό που κάνουμε είναι έτσι τουλάχιστον ευχάριστο.

919.gr, το chat του Αυράκι FM, όπου μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας ή τα ποιήματά σας. Μπορείτε να στείλετε, να ζητήσετε για καμιά παραγγελιά, αρκεί να έχουμε τα τραγούδια που θέλετε. Μπορείτε επίσης στο 919.gr να δείτε και τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, μια και δεν συνηθίζουμε πάντα να τους αναφέρουμε στον αέρα.

τις καλησπέρες μας στους πρώτους ακροατές που μας έστειλαν τα μηνύματά τους, στη Βερονίκη, στη Λίνα, στην Άννα, στην Αγγελική, στο Μιτσάρα. Όσοι άλλοι μας ακούτε και θέλετε και έχετε χρόνο, ένα μηνυματάκι θα μας άρεσε να το δούμε από εσάς.

Διαβάζω εδώ πολλά ωραία. Λέει η Βερονίκη στην Άννα: χωρίς ο Γιώργο και μέρες βινιλίου δεν υπάρχει ατμόσφαιρα. Πώς θα μαζευτεί το παρεάκι και θα πιούμε ποτάκι. Μας στέλνει η Άννα: καλώς στα μάτια μας τα δυο. Ο Θείος Γιώργος είναι εδώ. Βγάλτε μαγιό, γυαλιά ηλίου. Αρχίζουν οι μέρες βινιλίου. Φτιάξε ατμόσφαιρα, βάλτε ποτάκι να μαζευτεί το παρεάκι. Και το παράκι είναι ήδη στο 919.gr.

Ενώ η Λίνα μας καλησπέρισε γράφοντας ημέρες βινιλίου και απόψε στις 9 στο τέρμα το ραδιόφωνο για άλλη μια βραδιά. Να είστε καλά όλοι σας. Και εμείς εδώ είμαστε, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσουμε καλά και εσείς και εμείς όλοι, όλοι η παρέα.

Πω, εδώ βάρινε το πράγμα. Αν δούμε αυτά που μας γράφουν εδώ οι αγαπητές ακροάτριες στο 919.gr, αισθανόμαστε ότι κουβαλάμε βαρύ φορτίο. Και έχουμε και λίγο καβάφι έτσι να διαβάσουμε κάποιους στίχους του που μας έστειλε η Λίνα.

Όσοι είστε δίπλα στη θάλασσα και μας ακούτε, να, εδώ η στίχη του Καβάφη που μας έστειλε η Ελίνα είναι ότι πρέπει. Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει, τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός, τα ψάλλει με τη θεία της φωνή εκείνη, όταν στους ώμους της απλώνει τη γαλήνη, σαν φόρεμά της ο καιρός ο θερινός. Κωνσταντίνος Καβάφης.

Και μετά τον Kenny Barrel και το Midnight Blue, ακούμε μια διασκευή του Friday I'm in Love των Cure από Anthony Law.

Τις καλησπέρες μας και στον αγαπητό Γιώργο. Μάλλον καθοδόν θα μας ακούει από κάπου. Ένας ακόμα που γράφει ωραία ποίηματα και στίχους και μας το στέλνει εδώ στο 919.gr. Ελπίζω να πήρε χαμπάρι τους στίχους που μας έστειλαν οι ακροάτριές μας στην αρχή της απόψινης εκπομπής.

Και μετά ένα τυχήμερα, ένα πάρα πολύ παλιό τραγούδι που ακούσαμε από τον Τόνι Μαρούδα. Να ακούσουμε την πρώτη παραγγελιά για απόψε. Η Βερονίκη μας ζήτησε κάτι από Αρλέτα. Το πρώτο που βρήκαμε μπροστά μας μόλις κοιτάξαμε για την Αρλέτα ήταν το «Μια φορά θυμάμαι». Πολύ ωραίο τραγούδι, κλασικό της μεγάλης αυτής τραγουδίστριας που έφυγε από τη ζωή πριν λίγα χρόνια. Ακούμε λοιπόν Αρλέτα για τη Βερονίκη στη Θεσσαλονίκη.

Για τη συνέχεια θα ακούσουμε το ίδιο τραγούδι. Τελικά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου γνωστά ελληνικά τραγούδια, τα οποία δεν είναι γνωστά στο εξωτερικό, διασκευάζονται και από ξένους καλλιτέχνες και μάλιστα από καλλιτέχνες που ασχολούνται και παίζουν εντελώς διαφορετικό είδος μουσικής. Το μια φορά θυμάμαι λοιπόν της Αρλέτας, θα το ακούσουμε από τους Dirty Three, ένα συγκρότημα από την Αυστραλία. Αυτός που παίζει βιολί στο συγκρότημα αυτό ανήκει και στους Bad Seeds, το συγκρότημα του Nick Cave. Οι Dirty Three λοιπόν διασκευάζουν Αρλέτα, I remember a time when once you used to love me.

Εν τω μεταξύ, μεγάλη παράληψη, δεν έχουμε μαζί μας Ατίκ που μας τον θύμισε η Αγγελική. Δεσμευόμαστε για επόμενη εκπομπή. Όπως επίσης δεν έχουμε και το τραγούδι που μας ζήτησε ο Αλέξο Κατσαδωράκης και αυτό θα κοιτάξουμε να το έχουμε σε επόμενη εκπομπή. Απολαμβάνουμε τώρα το τραγούδι της Αρλέτας, το «Μια φορά θυμάμαι» από Dirty 3.

agora Anelli στο βιολί. Όπως είπαμε, μέλος και των Bad Seeds, το Dirty 3 είναι το δικό τους προσωπικό συγκρότημα.

Έχουμε πάει στη Θεσσαλονίκη από κάτι νεαρά παιδιά. Του Ζητιάνους. Ακούμε το «Του διάολου η λαλιά».

Μάλιστα οι Ζητιάνοι είναι ένα ας πούμε παράπλευρο group που έχουν φτιάξει Chinese Basement. Ένα rock συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, έχουν ξεκινήσει καμιά δεκαετία πριν στα 17-18 τους να παίζουν με πολύ αξιόλογες μουσικές.

Αυτή ήταν του διάολου η Λαλιά. Το επόμενο κομμάτι μας το ζήτησε ο Αλέξης Κατσαδωράκης. Του το χαρίζουμε. Ρένα Κουμιώτη, δώσε μου το στόμα σου.

0: Για να γκρινιάξουμε και λίγο έτσι όπως συνηθίζουν να κάνουν όσοι έχουν περάσει τη μέση ηλικία. Αυτά είναι τα λαϊκά τα οποία κατά την προσωπική μας άποψη τα θεωρώ ευγενή, συγκρίνοντάς τα με κάτι να μην τα χαρακτηρίσω που δεν μου αρέσουν καθόλου και ακούω τα τελευταία χρόνια ή τέλος πάντων στη σύγχρονη εποχή.
1: Κάνει απόψε τόση παγωνιά.
0: Σταμάτης Κόκοντας, πες πως μ' αντάμωσες.

Τα τραγούδια που φέρνουμε εδώ είναι κυρίως ξένα. Από ελληνικά τραγούδια δεν έχουμε και πάρα πολλά μαζί μας. Οπότε η Μαρινέλα που μας ζητήθηκε, μάλλον θα το αφήσουμε για άλλη φορά που θα υπάρχει μέσα στο στικάκι μας. Συνεχίσαμε, ακούσαμε το Fever, μια διασκευή του Fever από την Patty Drew. Και συνεχίζουμε μια άλλη διασκευή, It's All Over Now Baby Blue του Bob Dylan από τους Them. Παρ' όλα αυτά, ό,τι παραγγελίες έχετε, ό,τι τραγούδια θα θέλετε να ακούσετε, ευχαρίστως να τα στείλετε. Αν υπάρχουν εδώ μαζί μας, τα έχουμε μαζί μας και μπορούμε να τα ακούσουμε, δεν θα χαλάσουμε σε κανέναν χατήρι. Εν τω μεταξύ, ώρα πέρασε από 10. Είστε συντονισμένοι στο Ναυράκι FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας, και ακούτε τις ημέρες βινιλιού.

Συνεχίζουμε με ένα ακόμα blues κομμάτι. Σόνι Τέρι και Μπράουιν Μαγκή. White Boy Lost in the Blues.

Όπως μάλλον καταλάβατε, μέχρι τις 11 θα είμαστε απόψε στον αέρα. Είστε συντονισμένοι στο Ναυράκι FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας, και ακούτε τις ημέρες βινιλίου. Όπως κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 9 και τις Κυριακές στις 10. Το βράδυ πάντα.

Μετά το White Boy Lost in the Blues θα πάμε σε μια ακόμα όχι, δεν θα πάμε σε μια παραγγελιά, θα την ακούσουμε μετά την παραγγελιά της Άννας Λαμούρ από Γίγκα Παρασκήρη προς το παρόν.

Στη δεκαετία του 80 είχαμε αγοράσει ένα 45 δισκάκι βινιλίου από ένα καινούριο τότε συγκρότημα που είχε το όνομα Skeletal Family. Στο δισκάκι αυτό το τραγούδι στην πρώτη πλευρά ήταν το Stand By Me του Benny King. Εμείς δεν το είχαμε ξανακούσει τότε, μας άρεσε πάρα πολύ και μια και ζήτησε Stand By Me του από Benny King η Άννα, θα κάνουμε έτσι μια μικρή αλλαγή στην παραγγελιά της και θα το ακούσουμε από τους Skeletal Family. Μια η ανιψιά ένας φίλου μάλιστα στη Λάρισα μας ζήτησε να της δανείσουμε το 45 αυτό για να το χορέψει στο γάμο της.

Και ακολουθεί και το δεύτερο τραγούδι που μας ζήτησε η Άννα, σε περίπτωση που δεν είχαμε το Stand By Me του Benny King. Είναι το California Dreaming των Mamas and Papas, αλλά και αυτό αλλαγμένο, το ακούμε σε διασκευή από Bobby Womack.

Do you wanna dance από Mama said Papas, αλλά δεν μπορέσαμε να αντισταθούμε στον πειρασμό. Θα το ξανακούσουμε από το συγκρότημα από το οποίο είχαμε ακούσει για πρώτη φορά το τραγούδι αυτό, Ramones.

Και ακόμα ένα τραγούδι που είχαμε πρωτακούσει από τους Ramones. Το είχε πρωτοηχογραφήσει ο Τζο Τζόνς στη δεκαετία του 60. Είναι το California Sun από τις Chicks.

Ήταν ο Dick Dale και η πρώτη ξενόγλωση ηχογράφηση μη παραδοσιακή της Missy Luz. Μετά την ηχογράφηση αυτή του Dick Dale, το τραγούδι αυτό το ηχογράφησαν οι Beach Boys, το έκαναν μεγάλη επιτυχία και πλέον το τραγούδι έγινε κλασικό με χιλιάδες εκτελέσεις σε όλο τον κόσμο. Αλλά επειδή κάποιος ανέφερε κάτι για ψηλά ρεβέρ εδώ στο 919.gr, να ακούσουμε το λάκι με τα ψηλά ρεβέρ στο Φάλτσα με Νεξεδιά για τη συνέχεια και πάμε προς το τέλος της απόψινής εκπομπής σιγά σιγά.

0: Κάπου στο 1982 έσκασε μύτιο ο Λάκης Παπαδόπουλος στη μουσική σκηνή της Ελλάδας.
1: Τα χρόνια γίνανε όλα πλαστικά, μαστίχα έγινε το κρέας σου, σιρόπι.
0: Σαν Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ.
1: Ψαρεύεις ψάρια στα βουνά.
0: Από τον πρώτο του δίσκο ακούμε το «Τη φάλτσα με νεξεδιά».
1: Την πλάτη

Οπότε ευκαιρία να ακούσουμε και ένα δεύτερο κομμάτι από το Λάκι με τα ψηλά ρεβέρι, Λάκι Παπαδόπουλο, από ένα συγκλάκι που είχαμε αγοράσει εκείνη την εποχή που κυκλοφόρησε. Είναι το Thriller της Παρασκευής.

Χαιρετίσματα στη Λάρισα που βράζει, χαιρετίσματα στον Πάνο, χαιρετίσματα και στο Φίλιππο. Το Thriller είναι το πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Θα κλείσουμε με μια παραγγελιά του Φίλιππου που μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Δεν έχουμε το τραγούδι που ζήτησε, αλλά θα ακούσουμε κάτι άλλο από Stray Cats για να κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή των ημερών βινιλίου.

Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, σήμερα Τρίτη βράδυ από τις 9 ως τις 11 σας κρατήσανε συντροφιά όπως κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα, ξεκινώντας οι μέρες Βινιλίου με τον Θεό Γιώργο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Τις Κυριακές είμαστε στον αέρα λίγο αργότερα στις 10, πάντα από την ίδια συχνότητα. Τέλος πάντων, έχουμε μια καλή εβδομάδα όλοι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και απόψε. Stray Cats, το χαρίζουμε στο Φίλιππο και στον Πάνο που μας ακούνε εκεί στη Λάρισα. Rock This Town. Καλό βράδυ από εμάς. Όσο για τις παραγγελίες που δεν προλάβαμε να ακούσουμε απόψε, δόξα τω Θεώ, έχουμε και άλλες μέρες που θα βγούμε στον αέρα. Τα ξαναλέμε. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Play some for me, Alicia. There you go, Chris. What's up? I just got something on my mind. Well, speak on it, girl.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Και εκεί που σκεφτόμουν το ξεκίνημα, τι θα πω, έρχεται το πρώτο μήνυμα. Οπότε θα διαβάσω απλά το μήνυμά σας. Καλημέρα για τα εφηβικά μας χρόνια, για τους έρωτες που ήρθαν, αλλά και για αυτούς που προσπέρασαν. Συναισθηματική επιστροφή στο παρελθόν. Τιμή Σένεκεν. Ακριβώς με τη λέξη εφηβικά θα ξεκινούσα κι εγώ. Οι μπαλάντες, τα blues τα λέγαμε τότε, τον εφηβικό μας χρόνο. Στο γυμνάσιο ήμασταν, είχαμε αρχίσει να ερωτευόμαστε, να ψάχνουμε μια ευκαιρία, να καλέσουμε το κορίτσι, να λείπουν οι γονείς, κάποια στιγμή να βάλουμε την κασέτα με τα blues και να παίξει απαραίτητα η Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: οπότε θα γυρίσω στο πρωινό μήνυμα για τους έρωτες που ήρθαν, αλλά και για αυτούς που προσπέρασαν. Καλημέρα Σοφία, έκανες τη σημερινή έναρξη της εκπομπής. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Συνήθως δεν μας αρέσουν τα αποχαιρετιστήρια. Έχω αποφύγει πάρα πολλά. Είχα κάνει αφιερώματα στο Michael Jackson εν ζωή και ποτέ μετά θάνατον. Δεν θέλω. Αλλά εδώ είναι η φωνή των blues, των πρώτων μας πάρτι. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Έφυγε χθες τα 75 της. Η πιο τέλεια, πιο βραχνή φωνή. Απ' την Ουαλία, ένα δώρο για όλο τον πλανήτη. Μια ιστορία. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια αργότερα, όταν θα αγκαζώσουμε. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Συναισθηματικά φορτισμένο το ξεκίνημα σήμερα. Total Eclipse of the Heart. Πάμε. Τρεις αγαπημένοι. Όχι εν ζωή. Καλημέρα από τον Αμβρακέ FM, το 919.gr. Καλημέρα. Καλημέρα σε μια πόλη. Μελίνας. Ξυπνάει, ξύπνησε. Χουζουρεύει ακόμη. Ψάχνει να παρκάρει. Όπως και αν είναι αυτή η πόλη, βρισκόμαστε στην Παρασκευή.
1: Μελίνα, once said that if I die, not manage to bring back marbles, but the marbles will come back in peace. I will be born again.

μαγευτικά καταστροφή. Καλημέρα λοιπόν στην Άρτα. Καλημέρα όπου βρίσκονται αγαπημένοι φίλοι. Περίεργο ξεκίνημα σήμερα λόγω της Bonnie Tyler. Κάπου ξεπήδησε και η Μελίνα με το Monsieur Minimal και ξαφνικά ήθελε και ο George Michael ένα κομμάτι από την Παρασκευή. Και ποιο τραγούδι ήθελε.

Και πολύ σωστά γράφει, Αγγελική. Αυτός ο δίσκος είναι ένα απόλυτο διαμάντι. Με Faith, Father Finger, One More Try, Hand to Mouth, I Want Your Sex. Καλημέρα στον κόσμο, το 919.gr. Ξεκινώντας από τα ξημερώματα, καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη.

Sixpence non the richer. Kiss me. Υπόγεια παραγγελιά. Καλημένη. So kiss me. Καλημέρα, Αγγελική, καλημέρα στη Λευκάδα. Η Λευκάδα αγαπάει Αμβρακέ FM.

πρωινό στα βάση του παρελθόντος και στις λύσεις των βρακέφων. Πού το θυμηθήκατε αυτό το τραγούδι? Sixpence None the Richer, Kiss Me. Καλημέρα στον Κώστα Τσαλασπύρο. Καλημέρα, λέει, Λόρδε των Εντζιανών. Αυτό γράφει. Να πω ότι μαζί με τον Κώστα Κότση και ο Κώστας Τσαλασπύρος ήταν οι πρώτες φωνές που είχα ακούσει σε πειρατικό ραδιόφωνο λίγο πριν ξεκινήσω εγώ. Ναι. Τα copyright εγώ τα δίνω. Ήταν πριν από μένα. Ελπίζω να ακούει η Φιλιππιά, δεν ακούει ο Κωνσταντίνος. Μου πρότεινε τραγουδάρα χθες και την έχω στο repeat. Φλωριζίνο, We Are One.

δεύτερη τη μέρα στη σειρά που θα το πω. Ο Θεός του ραδιοφώνου είναι μεγάλος. Το ίδιο και εσείς που φέρνετε αυτά τα τραγούδια στον Ομβρακέ FM. Δεν υπάρχει αυτό. Ο Γερμανός παραγωγός Φλωρζίνο. Φλωρζίνο είναι το nickname του, το καλλιτεχνικό. Ο Γερμανός Φλόριαν Γκούμες. Και αυτή είναι μια ινδή τραγουδίστρια, η Αμρούτα Νάτου. Καταπληκτική, καταπληκτικό όλο. Καλά ξεκινάμε. Καλημέρα Μελίνα και Δη και Λίδα. Καλημέρα Ελληνίδα Μάνα. Καλημέρα Ελληνίδα Μάνα. Νούμερο 2, καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα Κάθριν. Αχ, στα εξωτικά. Τι ώρα πρέπει να ξεκινάς τη μέρα σου εκεί. Στο εξοχικό δίπλα στη θάλασσα. Καλημέρα Στεφανία. Don't hide away. Με την παρέμβασή σου. Εν τω μεταξύ, δεν περίμενα, ας πούμε, να ξέρετε τους Sixpence Non The Richer. Γιατί να τους ξέρετε? Μάλλον ακούτε πολύ Ομβρακέ FM. What's on TV? William Pitt, City Lights.

William Pitt, η φωνάρα του City Lights. Πώς έχασα εγώ αυτό το μήνυμα? Καλημέρα από το Αρχαιολογικό Μουσείο έχουμε. Όποιος και αν είσαι, όποια και αν είσαι, καλημέρα. I gave up all my friends, my girls from out of town. Κάπου χάσα το μυαλό μου το Πορτορίκο και μετά σκέφτηκα αυτήν την τραγουδάρα. Girls don't cry for Louis. Ο Louis δεν θα κλάψει ποτέ για σας.

ύμνη γραμμένη πότε? Στα 80's. Λίγα τα λόγια με τα 80's, γιατί είχε και Girls Don't Cry For Louis. Louis Wouldn't Cry For You. Υπήρχαν και αυτά τα 80's, να το δεχτούμε. Ζωντανά στον Αμβρακία FM και το 919.gr. Αμβρακία FM για την Άρτα, 919.gr. Και για την Άρτα, γιατί πού να βρεις ραδιόφωνο τη σήμερα ημέρα, αλλά και για την Αθήνα, για την Κρήτη, για τη Χαλκίδα. Έχει πλάκα ο Χρήστος Έξαρχος που μπαίνει και διαβάζει όλα τα πίνεις του χάρτη. Όλα. Να έχουμε μαθρίτη σήμερα. Έχουμε και Γενέβη. Στάντερ, έχουμε Βέλγιο. Έχουμε Γερμανία. Πάντα έχουμε Ελσίνκη.

τελευταίο πριν που μου κάνει σήμερα εντύπωση είναι από Μέξικο. Chihuahua City. Όποιος και αν είσαι, όποιος και αν είσαι.

ένα και μοναδικό τους. Vibrazione Productions, Too Much. Προσπαθώ να βάζω μια ισορροπία, να είναι μια εκπομπή του δρόμου, που το θέλω πάρα πάρα πολύ, του δρόμου, αλλά να είναι και του γραφείου, να είναι και της δουλειάς. Δεν προσπαθώ βέβαια πλέον να πιάσω την νεολαία. Νεολαία δεν θα ακούσει ραδιόφωνο σήμερα. Το ραδιόφωνο είναι για μας, τα γερόδια. Εγώ το έχω δεχτεί πάντως. No doubt. Είμαστε στο 95 και όλος ο πλανήτης ακούει Don't Speak.

Είστε καλοί, ανακαλύψετε τα νέα κονίδια το 919.gr. Ήταν να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα θα τα φτιάξουμε μαζί. Θα επιλέξουμε όλοι μαζί τι θα βάλουμε σε αυτή τη λίστα ή σε αυτές τις λίστες. 1995, No Doubt, Don't Speak. Νομίζω ότι για πάρα πολύ καιρό το είχαμε στο repeat και στις συλλογές μας και στα CD που γράφαμε τότε και σίγουρα όλα τα ραδιόφωνα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Love don't live here anymore. Love don't live here anymore. Ο Jimmy Nail. You abandon me. Just look back and see. Πόσο μεγάλα τραγούδια. Πόσο κρίμα που κάποια τραγούδια έμειναν εκεί πίσω. Στα ζήτητα δεν θα το πω. Απλά δεν τα έμαθε μια γενιά αργότερα.

Πω πω πόσο μακρινό μου φαίνεται αυτό το βινήλιο. Αλλά μου φαίνεται ότι μυρίζω ακόμα το αρώμα του. Το χάρτινο εξώφυλλο. Jimmy Nail. You abandoned me. Love don't live here anymore. Τι ωραίες μουσικές έχει βγάλει και ο Jimmy Nail. Bonjour sweet boss. Στέλνει ο Βαγγέλης Αβερδίνος. Ορίστε, μπήκε το αγόρι. Στείλε του μηνύματα. Λυσάξατε. Υπάρχουν καλά τραγούδια, υπάρχουν πάρα πολύ καλά τραγούδια. Και υπάρχει και αυτή η κατηγορία του Νέσκιο, τον Νίτς.

Νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι η Νίτς και το Νέσκιο είναι μια άλλη κατηγορία, μια άλλη μουσική κατηγορία. Και αυτή είναι μια Παρασκευή που δεν περίμενα να πάει έτσι. Αλλά δεν ξέρεις πότε τι θα αντιμετωπίσεις μπαίνοντας στο στούντιο. Για άλλο ξεκινάς και αλλού βρίσκεσαι. Υπάρχει πάντα χώρος για human nature. Για Jeff Porcaro και Michael Jackson.

Michael Jackson. Μέσα από το υπέροχο Thriller. Το έχω πει πολλές φορές. Μπορώ να ανταλλάξω το Thriller μόνο με αυτό το τραγούδι. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ το ραδιόφωνο, τον Αμβρακέ FM, τη δική μου εφηβεία, χωρίς το Human Nature. Καλημέρα, Βούλα. Friday, καλοκαιρινή. Είπαμε, έτσι. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Κορονησία. Το μεγάλο καλοκαιρινό βραδινό πάρτι. Πάρτι σαν εκείνα τα παλιά. Και θα έρθουν και τα πιο καλά παιδιά. Κωνσταντίνα, ευθύνεσαι πάρα πολύ για τη ροή που περιεκπομπεί σήμερα με την τραγουδά του Φλωρζίνου.

0: μεγάλη τραγουδάρα, και αυτή πια είναι από τα εφηβικά χρόνια του γυμνασίου, και αυτή 82. Τι μας είναι 82? Δεύτερα γυμνασίου, δεν καρφωνόμαστε τώρα ηλικιακά. Νεύουλα, το πάρτι θα είναι στο ίδιο σημείο με το περσινό, αλλά θα είναι καλύτερο. Καλημέρα στο Όλα με Λιγάλα και το Μύτικα. Καλημέρα Ειρήνη, Άλεξ και Θανάση. Επιστρέφουμε με περισσότερα.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

0: Πρώτα απ' όλα θέλω να καταλάβω. Δεν σου αρέσει το καλοκαίρι φέτος?
1: Όχι, έχει κρύο.
0: Έχει κρύο φέτος το καλοκαίρι.
1: Έχει
0: δηλαδή,
1: κρύο.
0: Δηλαδή θα πρέπει να κάνει 40 διάρκεια δηλαδή. Για
1: ναι,
0: να το χαρίσεις εσύ.
1: Με υγρασία χωρίς αέρα και 40 το βράδυ. 45 τη μέρα.
0: Ο γιατρός σου τι λέει γι' αυτό?
1: Ότι είμαι φυσιολογικός.
0: Ένας από τους δύο γιατρούς μας πρέπει να πάρει τα χαπάκια του. Καλημέρα στον Γιώργο Γεωργίου. Καλημέρα στον άνθρωπο που λατρεύει το καλοκαίρι, λατρεύει τα κρουστά και λατρεύει και τις μουσικές. Μου έλεγε προηγουμένως, όταν παίζω κρουστά, δεν κρύβεται το χαμόγελο, χαμογελάω. Δηλαδή χαίρομαι αυτό που κάνω.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Είναι φοβερό αυτό. Να χαίρεσαι αυτό που κάνεις.
1: Έχω κάνει ουσιαστικά το χόμπι επάγγελμα. Το θεωρώ ευλογία.
0: Αυτή η μεγάλη κουβέντα. Το έχουμε κάνει με πολύ κόσμο αυτή την κουβέντα. 20 χρόνια κοταλάρτα, αλήθεια τώρα.
1: Βεβαίως, από το 2006, από την πρώτη μας συναυλία που κάναμε στα Ψαροπλιά, όταν ήμουνα στο 2 της Άρτας, μέχρι σήμερα κλείνουμε 20 χρόνια.
0: Το
1: 20 χρόνια
0: ότι...
1: τα οποία πολύ δημιουργικά, με πολύ πολιτισμό, με πολύ διαφήμιση της Άρτας, μιας και το έχουμε ακόμα και στο όνομά μας.
0: Ναι, στον Κροταλάρτα, ναι,
1: στην πόλη μας. 20ετία λοιπόν φέτος, και μάλιστα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε πολύ μεγάλα πράγματα τα οποία ξεκινάνε από το φθινόπωρο. Να μην τα πω από τώρα για το χρουζέψω. Πάντως έχει απογειωθεί πολύ η ομάδα.
0: Αλήθεια δεν έχω καταλάβει ότι πέρασαν τόσα χρόνια.
1: Ούτε εγώ, δηλαδή, ούτε εγώ το έχω καταλάβει.
0: Δεν θα σου έλεγα 5, αλλά όχι 20. Και τι κάνουμε για τα 20 χρόνια? Κάτι κάνουμε εδώ στη γειτονιά μας.
1: Βεβαίως, για τα 20 χρόνια εδώ, δίπλα από το σταθμό στο εκθεσιακό κέντρο της Άρτας, έχουμε μία συναυλία σήμερα με τους Καφαντάρδες, ένα συγκρότημα παραδοσιακό από Μακεδονία, όπου θα μας παίξει μακεδονικά και θρακιώτικα.
0: Καφαντάρδες.
1: Καφαντάρδες.
0: Σημαίνει κάτι αυτό, Καφαντάρδες?
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι οι Γλεντζέδες.
0: Οι Γλεντζέδες. Μ' αρέσει πάντως η λέξη Καφαντάρδες. Μου βγάζει μια. Ναι. Να πάμε για χώρο.
1: Είναι συναυλία, παύλα εκδήλωση για χορό ατελείωτο. Είχαμε και τη χαρά να τους έχουμε και πέρυσι στην εκδήλωσή μας.
0: Έχει γίνει χορός, έχει γίνει.
1: Ναι. Είναι ασταμάτητη. Στην αρχή βεβαίως θα έχουμε και εμείς μια εικόνα με υπηρώτικα έκπληξη. Και ελπίζουμε όσοι μας ακούνε να έρθουν να μας στηρίξουν. Όλη αυτή η εκδήλωση, εκτός ότι γίνεται για την επέτειό μας για τα 20 χρόνια, γίνεται για το λόγο το ότι θέλουμε να μαζέψουμε τους πόρους έτσι ώστε να μπορεί πλέον να στεγαστεί η ομάδα, γιατί εδώ και 20 χρόνια παίζουμε έξω στον ήλιο το καλοκαίρι, παρένθεση εμένα δεν